0: βάλε μια βότκα με λίγο πάγο.
1: Μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο. Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Who doesn't understand pain?
3: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις σε εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια. Καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Μπράβο, στη μία επιτυχία μετά την άλλη.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

0: και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

0: Μπράβο. 89,6.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
0: Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.

Ζάβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Κρατάω 4 ομήρους. Θα με αφήσουν να φύγω.
8: Ξεπέρασε ήδη τα 100.000 εισιτήρια και συνεχίζει για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
9: Η τελευταία κλίση.
10: Μίλησα για χειροβομβίδα.
11: Αναφέρετε τα πάντα σε μένα.
8: Με τη μεγάλη ερμηνεία του Ορφέα Αυγουστίδη στο ρόλο του Σωρίν Ματέη και δίπλα του Ρένια Λουιζίδου, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαράς, Ερίκος Λίτσης, Δημήτρης Λάλος.
12: Να γίνει έφοδος άμεσα.
13: Μα ο αρχηγός είπε ότι δεν ενδιαφέρει τύπο αρχηγός.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο 89,6.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Γεια σας, είμαι η Βίκυ Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
3: Τα Πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.
4: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
4: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
4: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
6: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950-28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
0: Μόνο Μπράβο.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Είμαστε τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας, Παρασκευή
1: 28 Αυγούστου.
0: Λέμε τώρα.
1: Τι λέμε τώρα?
0: Λέμε τώρα τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Τώρα έχει αλλοιωθεί αυτό το πράγμα. Έτσι, κοιτάγαμε και βλέπουμε εδώ πόσο το 48% δουλεύει και Σαββατοκύριακα. Δεν κοιτάγαμε παλιότερα. Λέω, άρα στο όριο είμαστε, οι περισσότεροι να δουλεύουν και Σαββατοκύριακα.
1: Ναι και.
0: Δεν ξέρω τι και. Άρα το εργάσιμο που λέμε εμείς είναι λίγο σχετικό.
1: Άρα γιατί το λες, εκεί θέλω να καταλήξω. Αμά πια με την εργάσιμη εβδομάδα. Αφού έχω καταστρατηγηθεί όλοι.
0: Είναι όλοι. Είναι και οι 7 μέρες.
1: Αυτό.
0: Κάπου εκεί Παρασκευή εμείς σταματάμε πάντως για κάποιο λόγο που δεν ξέρω. Επιβαλεί Κοσμάς και Δραμάδος.
1: Μη βάζεις ιδέες.
0: Τι ιδέες να πάρω, αφού όλα δουλεύουν. Λοιπόν, 28 Αυγούστου σήμερα.
1: Γιορτάζουν ο Δάμων και ο Εζεκίας.
0: Χρόνια πολλά.
1: Δεν ξέρω ούτε Δάμων ούτε Εζεκία.
0: Εμείς εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έτσι, φεύγοντας αυτό το καλοκαίρι σιγά σιγά, τελευταίες μέρες καλοκαιριού. Έτσι όπως πήγε και αυτό το καλοκαίρι. Πού είναι εκείνα τα ξένια στα καλοκαίρια του παρελθόντος?
1: Πόσα καλοκαίρια.
0: Εσύ πήγες και πολύ παλιά. Εγώ και του 80 και του 90 τα καλοκαίρια να πολλώ. Εσύ πήγες το 60.
1: Ήτανε
0: τώρα
1: πιο ξένια.

0: τι έχουμε?
1: Λοιπόν, διαβάζω έτσι ένα απίστευτο άρθρο. Φυσικά έρχεται από εξωτερικό δελτίο.
0: Και αυτό απίστευτο.
1: Πόσες μέρες πιστεύεις ότι θα μπορούσε να κρατήσει η ακροαματική διαδικασία σε ένα δικαστήριο?
0: Δεν ξέρω τώρα, δεν τα ξέρω αυτά. Τι να σου πω. Δεν τα ξέρω.
1: Η ακροαματική διαδικασία καταλαβαίνεις τι είναι, έτσι. Η καταθέση των μαρτύρων, των ειδικών,
0: ναι,
1: κτλ.
0: Ναι. Δεν ξέρω, έχουμε παρακολουθήσει πολλά δικαστήρια, ειδικά, ξεειδικά. Έχουν
1: πες ένα
0: πάρει
1: νούμερο, μέρες, παιδί μου. Ξέρω,
0: δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Για μέρες.
0: Δεν ξέρω. Δεν απίθανο ή φυσιολογικό, τι εννοείς τώρα?
1: Απίθανο.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δηλαδή, ό,τι και να σου πω θα είναι ψέματα. 8 μέρες, 5 μέρες, δεν ξέρω.
1: Πολύ μακριά όμως.
0: Α, εντάξει.
1: Για χίλιες μέρες, πώς σου φαίνεται?
0: Τι χίλιες μέρες? Χίλιες μέρες είναι 3 χρόνια.
1: Στον Καναδά, χίλιες μέρες κράτησε η ακροαματική διαδικασία.
0: Μαγικό χαλί, έχει ιστορία.
1: Για την έκδοση, λέει, της διευθύντριας της Huawei στη ΣΥΠΑ. Η σύλληψή της έχει προκαλέσει βαθιά διπλωματική κρίση ανάμεσα σε Πεκίνο και Οτάβα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η Meng Wangzhou, 49 ετών, κόρη του ιδρυτή της μεγάλης κινέζικης εταιρείας, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Vancouver κατόπιν ετοίματος της Washington. Αυτό συνέβη την 1η Δεκέμβρη του 2018.
0: Μάλιστα.
1: Και η δικαιοσύνη, τον είπα, θέλει να τη δικάσει για τραπεζική απάτη. Αχα. Η Αμερικανική δικαιοσύνη κατηγορεί την κινέζικη εταιρεία πως είχε πει ψέματα σε στέλεχος της τράπεζας HSBC για τις σχέσεις ανάμεσα στην Huawei και μια θυγατρική ονομάτη Skycom που πουλάει για εξοπλισμό στο Ιράν κατά παραβίαση των Αμερικανικών κυρώσεων. Α, είναι μεγάλο το θέμα.
0: Ναι, γι' αυτό είναι και πολλές μέρες. Ψήνεται από κάτω, ξέρεις. Γίνονται τα παζάρια για διαπραγματεύσεις.
1: Μετά την ακροαματική διαδικασία, η Meng Wangzhou διαμένει, λέει, σε ένα πολυτελές ακίνητο που της ανήκει στο Vancouver με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Φρουρείται από ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας με δικά της έξοδα, αναμένοντας την απόφαση για την αποφυλάκησή της υπό όρους. Αν ασκηθεί έφεση, η δικαστική διαδικασία ενδέχεται να κρατήσει για χρόνια ακόμα. Ξόμινε αυτή στον Καναδά.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε. Εδώ έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Παρασκευής. Με κέφι.
1: Μπρίο.
0: Με μπρίο, διάθεση.
1: Με αξιολογικές διαδικασίες.
0: Αισιοδοξία κυριότερο. Έτσι, γιατί χωρίς αισιοδοξία δεν γίνεται τίποτα.
1: Στο βαθμό που μπορούμε να τη διατηρήσουμε, έτσι.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω εγώ. Έχω μια αισιοδοξία. Θα το έλεγε. Ανεξήγητη. Έτσι.
1: Όχι, είναι καλό.
0: Είναι καλό αυτό.
1: Να, είσαι
0: να με κοιτάξει ο γιατρός.
1: Ξέρεις.
0: Για να το κοιτάξει ο γιατρός, να δούμε γιατί αυτό είναι τόσο πολύ αισιόδοξο.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Έτσι. Δεν χρειάζεται.
0: Δεν έχω και λόγο δηλαδή. Καλά, να μέσα.
1: Εκτός κι αν κοιτάζοντας ένας γιατρός ανακαλύψει ότι έχεις κάποιο γονίδιο.
0: Έτσι, το οποίο. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες τα ονόματά μας.
1: Κοσμάς Καδρομάδος ή Εύη Βαλίνη, λατινικοί χαρακτήρες, εκεί μας στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας, εκεί τα λέμε.
0: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί.

0: Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950 25798.
0: Μπράβο, 89,6.
7: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: bravofm.gr.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
10: Πέσε μου

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, εδώ είμαστε, 28 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε, εδώ
1: καλώς
0: είμαστε.
1: Καλώς τους.
0: Έτσι, μετά Σαββατοκύριακο, θα έλεγα.
1: Αμέ.
0: Τώρα, τι είναι Σαββατοκύριακο τώρα, μέσα στις διακοπές και μέσα στο καλοκαίρι, δεν ξέρω.
1: Και πριν, γενικότερα, όλη αυτή τη θεωρία. Έχουν καταστρατηγηθεί όλα, ούτως ή άλλως μέσα στο καλοκαίρι δεν το καταλαβαίνει. Αν θυμάσαι εποχές που έφευγες κανονική άδεια, ρε παιδί μου, 2 εβδομάδες ερή, 3 εβδομάδες ερή, και εκεί όντως το χάνες το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εκεί, αυτό είναι, παιδιά, διακοπές. Εκεί ξεκουράζεσαι. Όταν χάνεις την επαφή με το χρόνο. Το να πάρεις τώρα 1 εβδομάδα μέσα στην τρέλα, μέσα στην παλαβομάρα, δεν προλαβαίνει το μυαλό να αδειάσει.
0: Εκεί στο, τέλος της εβδομάδα τη λίγο χαλαρώνεις, αλλά είναι
1: εκεί
0: αργά
1: που
0: πλέον.
1: Πας να χαλαρώσεις, πρέπει να ανασκουμποθείς για να γυρίσεις πίσω στη δουλειά.
0: Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, 28 Αυγούστου.
1: Σαν σήμερα, λοιπόν, 28 Αυγούστου το 1826, είχαμε τη μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι, η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους. Το 1898, ο Κάλεμ Μπράνταμ μετονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brad's Drink σε Pepsi Cola. 1904, ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. 1963, κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εγχρώμων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». 1995, ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων. 2016, τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών είχαν τονίσει οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Νίκος Κοτζιάς και Μεύλου Τσαβούσογλου σε ανεπίσημη συνάντησή τους στην Κρήτη. Αυτά, λοιπόν, από το σαν σήμερα για σήμερα, 28 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, θα κάνω τη διαφορά εγώ, κυρίες και κύριοι, και θα σας πω ευχάριστα νέα.
1: Α, αυτά είναι. Για πες.
0: Όχι, δεν έχεις απορία. Έχεις ευχάριστο νέο, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν έχω απορία.
0: Έτσι. Που μάλιστα είναι για όλο τον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή για τη χώρα μας. Είναι για όλο τον κόσμο.
1: Για πες.
0: Δίνω σε όλο τον κόσμο σήμερα.
1: Δώσε, δώσε, δώσε.
0: Λοιπόν, το 1987.
1: Είχε γίνει, πράγματα, ναι, για πες.
0: Είχε γίνει,
1: ναι,
0: μια συνάντηση όλων των χωρών και που αποφασίσανε τελικά και το υπογράψανε τότε το 87 να σταματήσουν, ξέρεις, αυτά τα σπρέι, αυτά τα τέζα, όλα αυτά,
1: ναι, ναι, ναι,
0: με το,
1: ναι,
0: υλικό,
1: ναι,
0: που χρησιμοποιούσαν, ναι, τότε, ναι, ναι, έτσι ώστε να μπορέσει το όζον να επανέλθει στα φυσιολογικά του.
1: Ναι, θυμάμαι.
0: Τότε λοιπόν είχαν υπογράψει όλοι και είχε αλλάξει η κατάσταση σιγά σιγά.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα όμως έρχεται και μας λένε οι επιστήμονες ότι, παιδιά, παρόλο που τα πράγματα είναι δύσκολα, σας πληροφορούμε ότι εμείς κερδίσαμε να ανακτήσουμε το όζον όπως ήταν τότε, δηλαδή τις καλές εποχές, και να κερδίσουμε έτσι 2,5 βαθμούς Κελσίου πιθανή άνοδο που θα είχαμε αν το όζον ήταν λιγότερο.
1: Θα ήταν δηλαδή ακόμα χειρότερη η
0: κατάσταση. Θα ήταν ακόμα χειρότερη, κατά 2,5 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι μας λένε οι επιστήμονες ότι έχουμε κερδίσει αυτό. Βέβαια, έτσι, πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας ότι κάθε τι που κάνουμε τόσο μεγάλο θέλει χρόνια μπροστά για να δείξει και να φανεί το καλό. Άρα από το 87, τώρα οι επιστήμονες αρχίζουν και μας λένε, δηλαδή το 2021. Αλλά να δεις πόσα χρόνια είναι. Mm-hmm. Μια 30 χρόνια και 35-34 κάπου εκεί είναι που φαίνεται η διαφορά. Δηλαδή πόσες γενιές μετά. Δηλαδή το 87 πολέμησε για τις γενιές του τώρα. Έτσι οπότε είναι καλό να μην είμαστε, να μην προτρέχουμε και να μην είμαστε απελπισμένοι ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν κάνεις την κίνηση, αν το αποφασίσεις, αν τελικά το κάνεις συλλογικά, θα σου βγει. Αλλά δεν θα σου βγει την επόμενη χρονιά, ούτε μετά από 3 χρόνια. Έχει υπομονή. Γιατί υπάρχει και η τάση ο κόσμος να είναι παρορμητικός. Θέλει το εδώ και τώρα. Αλλά η ζωή δεν είναι εδώ και τώρα, δυστυχώς. Θέλει κόπο για να κερδίσεις.
1: Αν σκεφτείς ότι ο Ιούλιος που μας πέρασε ήταν ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ συνολικά στη γη.
0: Ναι.
1: Και ότι ήταν και χαμηλότερη η θερμοκρασία.
0: 2,5
1: βαθμούς από ό,τι θα μπορούσε να είναι.
0: Όχι, αυτό φαίνεται από το όζον, σου λέει.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Χαιρετισμούς εκεί μακριά στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά.
0: Και σας κάνουμε παρέα την ώρα που ξυπνάτε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν παίρνουμε μηνύματα από εσάς.
1: Είναι έτσι μια απόδειξη για το πόσο κοντά μας έχουν φέρει οι νέες τεχνολογίες.
0: Ναι, είναι και αυτό. Λοιπόν, πηγαίνουμε σε μουσική, αμέσως μετά διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μην φύγει κανείς.

0: Μπράβο, 89,6. Φουλ επιτυχίες.
1: Unifor, στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο, 89,6.
3: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.
4: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
5: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
4: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
5: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
4: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
5: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
5: Μα το λες τόσο διακά.

0: Τα καλύτερα τώρα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Επιστροφή εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, 28 Αυγούστου. Νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα μαζευτούν πολλοί, στην επιστροφή τουλάχιστον. Έτσι.
1: Ναι,
0: άλλωστε, πώς κάλεσε και ο Πρωθυπουργός, λέει, κανονίστε τέλος Αυγούστου
1: τα κεφάλια μέσα.
0: Να είστε πίσω, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς με τα σχολεία πότε θα ξεκινήσουμε και τι.
1: Μπούμε μέσα. Ήταν ξεκάθαρο. Να σου
0: θα
1: πω.
0: Θα σκάσουμε βέβαια όλο το Σεπτέμβρη με τα κεφάλια μέσα με τέτοια ζέστη, αλλά.
1: Άκουσες τι έγινε σε ανάλογη διάσκεψη με αυτή που είχαμε δει. Τι έγινε στο Ρίο Ντετζανέιρο που συζητάγαμε στην Θεσσαλονίκη.
0: Τι έγινε, δεν καταλαβαίνω.
1: Παιδί μου. Λάει ξεμάτιασμα.
0: Τι εννοείς δηλαδή.
1: Όχι ξεμάτιασμα σαν αυτό του Ρίο Ντετζανέιρο. Ξεμάτιασμα, παιδί μου, τον στεύρωσαν τον άνθρωπο. Είχε μάτι.
0: Α, έγινε εκείνη τη στιγμή, δηλαδή.
1: Και την ώρα που
0: μισό
1: ήταν
0: λεπτάκι,
1: το
0: παιδιά,
1: δημοτικό
0: γιατί...
1: συμβούλιο και μιλάγανε, ναι. Έγινε και ένα λάθος ξεμάτιασμα.
0: Α, εντάξει, όλα γίνονται.
1: Α, να συγγνώμη. Περάσει ο πονοκέφαλος.
0: Η ζωή συνεχίζεται. Άμα είναι με τηλεδιάσκεψη, με τηλεδιάσκεψη να κάνουμε. Αυτό δεν μπορεί να γίνουν αυτά από κοντά.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Το ξεμάτιασμα ήταν από κοντά. Απλά εκείνη την ώρα.
0: Α,
1: γινόταν
0: ήταν,
1: το συμβούλιο, κατάλαβες.
0: Το συμβούλιο, ναι. Εντάξει, ζωή είναι αυτή, είπαμε.
1: Μπορεί να το δεις και αλλιώς, ότι ήταν ένα δωρεάν μάθημα ξεματιάσματος.
0: Είναι και αυτό. Μ? Δεν ξέρω, έπιασε.
1: Δεν ξέρω. Για να έχει πάρει όμως τόση δημοσιότητα, μάλλον όχι. Γιατί δεν νομίζω να με έχει μετρήσει και πολύ θετικά, κατάλαβες.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Από το να βλέπει σεξ live, καλύτερα το ξεμάτιασμα.
1: Ξεμάτιασμα το ένα, ξεμάτιασμα το άλλο, πια διαφορετικό χαρακτήρα.

0: Ήρθε η ώρα να γκρινιάξω. Έτσι. Το λέω να φύγετε από το ραδιόφωνο όσοι δεν θέλετε.
1: Εγώ μπορώ να ακούσετε. Να φύγω από το στούτιο.
0: Μπορείς εσύ επίσης.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πάω στη Λαϊκή. Στη Λαϊκή λέω. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Καλά, είχα πάει και Λαϊκή. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Μεγάλο σούπερ μάρκετ, τέλος πάντων. Έτσι, από τα μεγαλύτερα, εν πάση περιπτώσει. Να μην πούμε όνομα. Λοιπόν, είναι που έχεις δει τα προηγούμενα χρόνια που πουλάει λεμόνια Αιγύπτου, ξέρω και εγώ. Και όλα αυτά. Είναι δυνατόν αυτές τις μέρες να πουλάει ντομάτες Βελγίου? Συγγνώμη, είναι γεμάτος ο κόσμος ντομάτες. Γευστικές, ελληνικές. Από δίπλα σου, από το χωράφι, οτιδήποτε. Και πας στο σούπερ μάρκετ και βρίσκεις ντομάτες Βελγίου. Ρωτάς λοιπόν, μα τι γίνεται εδώ? Γιατί έχετε ντομάτες Βελγίου και δεν έχετε ελληνικές? Και σου λέει ο άλλος, ήταν ποιοτικά καλύτερες. Συγγνώμη, είναι ποιοτικά καλύτερες του Βελγίου. Του Βελγίου. Πάνω στα βουνιά και τα χιόνια και, τις, και τα κρύα, ας πούμε, και τους κρύους. Και δεν είναι γευστικές και καλές ντομάτες οι ελληνικές? Θα μας τρελάνεις, άνθρωπέ μου. Ποιος ξέρει τι τιμές δίνουν και οι άλλοι, έτσι, πουλάνε.
1: Πραγματικά, ναι.
0: Ποιος ξέρει τι. Παιδιά, χρειάζεται λίγη συνείδηση για να έχεις δουλειά, για να υπάρχουν ελληνικά χέρια να δουλεύουν. Πρέπει να αγοράζεις και ελληνικά. Αν δεν του μείνουν το σούπερ μάρκετ τα ξένα προϊόντα τα οποία δίνει, έτσι, σε στυλ λεμόνι Αιγύπτου, ξέρω και εγώ. Δηλαδή, εντάξει.
1: Ρε παιδιά, ντομάτας Βελγίου, δηλαδή είναι δυνατό?
0: Ναι, μα, μέσα στην εποχή της ντομάτας.
1: Ανεπίτρεπτο.
0: Γιατί η απάντηση, ότι ποιοτικά είναι καλύτερες.
1: Τι άλλο, πες μου.
0: Λοιπόν, χρειάζεται λίγος πολιτισμός και μια αντίδραση, εν πάση περιπτώσει, σε τέτοια πράγματα. Στο εξωτερικό την έχουν.
1: Ναι.
0: Έτσι, τον έχουν τον πολιτισμό αυτό, να κρίνουν και τη φτηνή τιμή, να ψάξουν και το προϊόν, μην αγοράσουν ό,τι και ό,τι. Και όσο, εδώ δεν το έχουμε ακόμα, αλλά και γι' αυτό έχουμε προβλήματα. Κανονίστε την πορεία σας. Αν θέλετε να έχετε δουλειές, να ξέρετε από πού έρχονται οι δουλειές. Άμα αγοράσεις λεμόνι Αιγύπτου και ντομάτα Βελγίου, έτσι, σου εύχομαι καλή τύχη.

0: Bali, Bali.
1: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε και το τρίτο ημίωρο σιγά σιγά και να πάμε στις διαφημίσεις. Προηγουμένως όμως για αυτά που λέγαμε. Mm-hmm. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Έτσι, μια που ήρθε η συζήτηση τώρα. Αυτό το κλιματική αλλαγή είναι πολύ καραμέλα. Δεν το δέχομαι δηλαδή. Με τίποτα. Βάλε να δεις το μυαλό σου τα 10-15 τελευταία χρόνια τι καίγεται κάθε χρόνο πάνω στον πλανήτη. Έτσι, τεράστιες εκτάσεις. Mm-hmm. Οι οποίες παλιά δεν καιγόντουσαν. Έτσι, δηλαδή Αμαζόνιος. Έτσι, εκτός ότι κόβουνε ξύλα,
2: ναι,
1: και ο κόσμος δεν λέει τίποτα. Ο φανταστικός κόσμος που κατά τα άλλα ενδιαφέρεται για το εμβόλιο, ας πούμε. Έτσι να μην πάθεις τίποτα, αλλά κατά τα άλλα γίνεται χαμός και πεθαίνει και κόσμος για άλλα θέματα. Τέλος πάντων, έχουν καεί Σιβηρία, καίγεται Σιβηρία. Καίγεται, πού είναι, Καλιφόρνια, που έχει τεράστιες φωτιές κάθε χρόνο. Εκεί στο Χόλιγουντ δεν καιγόντουσαν, ας πούμε, τις προηγούμενες χρονιές. Χαμός, τεράστιες εκτάσεις. Δεν μιλάμε τώρα για λίγο πράσινο. Κάθομαι και λέω μια απλή λογική. Αν είσαι μέσα σε ένα δάσος, δεν νιώθεις αυτή την δροσιά, αυτή την υγεία, τέλος πάντων, αυτή τη ζωή. Γενικότερα, πιο υγεία, τέλος πάντων, στη ζωή σου. Αν αυτό το πράγμα καεί, είναι λογικό ότι θα υπάρξει αλλαγή στο κλίμα. Νομίζω λοιπόν ότι η κλιματική αλλαγή έρχεται από το κάψιμο που γίνεται τόσα χρόνια. Να, περισσότερο.
2: Πέρασα από κάποιες περιοχές το προηγούμενο χρονικό διάστημα, οι οποίες συγκαταλέγονται στις περιοχές που έχουν καεί.
1: Ναι.
2: Και είδα να έχουν ανοίξει τώρα αντιπυρικές ζώνες και δασικούς
1: δρόμους. Τώρα τι να το
2: κάνεις
1: τώρα. Τι να το κάνεις τώρα.
2: Και κάνουν μπαμ, γιατί είχα περάσει και λίγο πριν, ας πούμε. Ναι. Και τώρα βλέπεις το τεράστιο το δρόμο που
1: καλά, κόβει τώρα, το δάσος στη μέση. Εγώ λέω απλά ότι αυτό, επειδή συμβαίνει παγκόσμια, φαίνεται σαν σχέδιο. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Δηλαδή έχουμε ακούσει πάρα πολλές καταγγελίες ανθρώπων που ξέρουν και είδανε να βάζουν φωτιά και να φεύγουν και να, όπως μια φωτοβολίδα. Όπως έναν 13χρονο που πιάστηκε και είναι υπεύθυνο για κάποιες φωτιές. Όπως πάρα πολλά άλλα παραδείγματα και πάρα πολλοί άλλοι που δεν πιάστηκαν. Άρα αυτό το πράγμα είναι λίγο βαλτό. Δεν ξέρω. Κάπου καταλήγει όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή ότι κάποιος θέλει να αλλάξει το κλίμα με κάποιο τρόπο.
2: Και υπέρμαχος να μην είσαι των θεωριών συνωμοσίας.
1: Ναι, το βλέπεις να συμβαίνει.
2: Όλη αυτή η κατάσταση σε βάζει στη διαδικασία να σκεφτείς ότι ενδεχομένως όλο αυτό να είναι μέρος από κάτι πολύ μεγαλύτερο.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τέλος.

0: Ρόφορ. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
1: Μπράβο, 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κράτα την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ! Φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος...
4: Τι λέει, Γιώργο?

0: Πώς πάνε οι δουλειές?
1: Τέλεια! Καλύτερα από ποτέ!
0: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
1: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
2: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
3: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
2: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
3: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6.
2: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
1: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένω από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσετε έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο.
1: Αχα. Λοιπόν, έχω ένα βιντεάκι το οποίο έχει γίνει viral, όπως λέμε, στα social media, όπου δύο διαγωνιζόμενοι σε talent show στη Νότια Κορέα τι επέλεξαν να τραγουδήσουν.
0: Για πες.
1: Επέλεξαν να τραγουδήσουν το τι πάθος που έχουμε γνωρίσει με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα.
0: Α, ναι.
1: Που είναι σε στίχους και μουσική του Δημήτρη Λάγιου. Mm-hmm. Δυσκολεύτηκαν με τα ελληνικά, αλλά έδωσαν μια εντυπωσιακή ερμηνεία. Αποθεώθηκαν από το κοινό. Έχει ανέβει στο YouTube το συγκεκριμένο βιντεάκι από την εμφάνισή τους. Και όπως καταλαβαίνεις, έχει γίνει ένας πανικός. Και φαντάσου όμως πόσο πολύ το έψαξαν Νότια Κορέα και επέλεξαν να τραγουδήσουν ελληνικά τραγούδι του Νταλάρα.
0: Εντάξει, γυρνάει. Η μουσική είναι παγκόσμια γλώσσα. Αυτό είναι το ωραίο κιόλας.
1: Ναι, αυτό.
0: Γενικότερα οι άνθρωποι σαν και εμάς που ασχολούνται με τη μουσική αρκετά, νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικά. Δηλαδή η μουσική σε βοηθάει και στην ψυχή. Σε βοηθάει να επικοινωνήσεις με όλες τις ηλικίες που επικοινωνούν με την ίδια μουσική. Έτσι, είναι και αγχολητικό. Είναι γενικότερα στη ζωή, δηλαδή σε βοηθάει. Όσοι δεν ακούνε, είναι πολλοί αυτοί που δεν ακούνε μουσική, δεν είναι ένα σχεδίο. Έτσι, δεν ξέρω πώς τη βγάζουν καθαροί. Ψυχικά τουλάχιστον.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, για λίγο ακόμα εδώ. Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου.

0: Να και κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου πλάκα. Mm-hmm. Έτσι είναι σοβαρότατο και θα πρέπει να το δούμε. Να το δούμε τώρα, να μου πεις πως το δούμε δεν γίνεται διαφορετικά. Θα βρεθούμε δηλαδή στο μέλλον και δεν ξέρω αν θα το ζούμε εμείς, αλλά θα δούμε τεράστιες αλλαγές στον τρόπο ζωής και στην ελευθερία του ανθρώπου. Έτσι, αυτό είναι το σίγουρο. Και το λέω με αφορμή αυτό που διαβάζω εδώ, ότι η ανθρωπότητα εξάντλησε τους σπόρους της γης για φέτος σε 234 μέρες. Αυτό ήταν στις... Αυτό έγινε, αν δεν κάνω λάθος, στις 22 Αυγούστου.
1: Και νομίζω όμως ότι έγινε αργότερα από το προβλεπόμενο. Δηλαδή περιμέναν ότι θα είχε γίνει νωρίτερα, αλλά λόγω κορονοϊού
0: όχι. Καμία σχέση. Όχι, έγινε 3 εβδομάδες νωρίτερα από πέρυσι. Είμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση, σε πληροφορώ. Δηλαδή είχε γίνει Σεπτέμβριο πέρυσι, ναι. Αυτό. Τώρα είναι 22 Αυγούστου. Τι σημαίνει αυτό με λίγα λόγια, για εσάς που δεν προσέχετε?
1: Ότι τρώμε από τα του χρόνου.
0: Ότι από τις 22 Αυγούστου και μετά, πάνω στη γη, τρώμε τα έτοιμα. Τρώνε αυτά τα οποία έχουμε φυλαγμένα. Mm-hmm. Έτσι. Είναι μεγάλο διάστημα πλέον αυτό. Δεν είναι ένας μήνας, δεν είναι 2 μήνες. Έτσι. Είναι Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης. Είναι παραπάνω από 4 μήνες θα ζούμε με τα έτοιμα. Δηλαδή η γη μας δίνει κάποιους σπόρους. Έτσι μας δίνει δηλαδή ότι μπορεί να φυτρώσει και ότι μπορεί να ζήσει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά παρόλα αυτά δεν φτάνει πλέον για τον πληθυσμό της γης όλη αυτή η τροφή και τρώμε από τα έτοιμα.
1: Καταναλώνουμε περισσότερους σπόρους από αυτούς που μπορεί να ανανεώσει, ναι, η γη μέσα σε 12 μήνες, μέσα σε ένα έτος.
0: Δεν είναι καθόλου πλάκα. Έτσι, δηλαδή μην το παίρνετε στα αστεία όταν το διαβάζετε αυτό. Για κάποιο λόγο δίνεται αυτό στη δημοσιότητα κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Γιατί είναι τα πράγματα σοβαρά. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε τέτοιο, πώς το λένε, να... Θα φτάσουμε να μην έχουμε φαΐ δηλαδή.
1: Θα μου επιτρέψεις λίγο μόνο να σου κάνω μια διόρθωση, γιατί είδες που σου είπα ότι
0: το
1: είχα διαβάσει.
0: Όχι, είναι το αποτύπωμα.
1: Πέρυσι είχε γίνει 29 Ιουλίου. Σεπτέμβρη είχε γίνει το 2000.
0: Δεν ξέρω.
1: Είχε πέσει η μέρα. Γι' αυτό το διάβασα το δημοσίευμα.
0: Τρεις εβδομάδες νωρίτερα από πέρυσι, λέει εδώ το δημοσίευμα. Έτσι λέει, η LIFO τουλάχιστον.
1: Για την ημέρα της υπέρβασης, λες.
0: Ναι, είναι 3 εβδομάδες νωρίτερα από πέρυσι. Έτσι λέει εδώ η LIFO, τι να σου πω.
1: Στο Newsbeast. Με
0: λέει
1: την πηγή
0: κάτι
1: που
0: άλλο,
1: έχει.
0: Τέλος
1: ναι, λέει ότι ήταν 23 Σεπτεμβρίου το 2000, 7 Αυγούστου το 2010, πέρυσι ήταν 29 Ιουλίου.
0: Έχουμε άλλες πληροφορίες εδώ. Έτσι, όπως και να έχει, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα, όπως γράφει εδώ πέρα το δικό μου το δημοσίευμα, είναι 3 εβδομάδες πριν σε σχέση με πέρυσι. Αυτό διαβάζω εδώ.

0: Και επειδή από ό,τι φαίνεται η Παρασκευή εξελίσσεται για μας ως μέρα, έτσι που λέμε τα καλά νέα της γης, έτσι, έχουμε ανακοίνωση από την NASA. Έτσι, νομίζω ότι υπάρχει Θεός και ξέρεις και πως λέγεται. Έχει και επίθετο.
1: Elon Musk.
0: Έτσι. Όχι. Σύμφωνα λοιπόν με την NASA, μας ενημερώνει ότι αστεροειδής κατευθύνεται προς τη Γη.
1: Μάλιστα.
0: Ουράνιο αντικείμενο που είναι γνωστό ως 201-8β-π1 αναμένεται να έρθει κοντά στη Γη στις 2 Νοεμβρίου. Τουλάχιστον θα προλάβω να γιορτάσω 1 Νοεμβρίου και μετά έτσι θα πάμε στα θυμαράκια, έτσι κι αλλιώς μια μέρα όλοι θα πάμε. Σύμφωνα λοιπόν με το Κέντρο Μελετών Αντικειμένων,
1: ναι,
0: θα περάσει πολύ κοντά από τη Γη. Η διάμετρός του είναι 0,002 χιλιόμετρα, δηλαδή 6,5 πόδια ουσιαστικά. Το είχαν βρει το 2018 αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Πιθανότητα να χτυπήσει τη Γη είναι 0,41.
1: Υπάρχει όμως.
0: Αυτά.
1: Τι ζημιά θα μπορούσε να προκαλέσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο,
0: έλα,
1: ξέρουμε.
0: Τα 6,5 πόδια. Δεν νομίζω. 6,5 πόδια είναι. Δεν είναι και πάρα πολύ. Δεν ξέρω κι εγώ. Ανάλογα που θα πέσει κιόλας.
1: Γι' αυτό. Αν έχει τύχη διάβαση.
0: Μου έρχεται μια ιδέα για το που μπορεί να πέσει.
1: Να σου πω, είχαμε ένα μετέωρο μέσα στο καλοκαίρι.
0: Έχουμε εδώ το Θεό. Τέλος για σήμερα, τέλος για αυτήν την εβδομάδα.
1: Συνέβη και αυτό. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας από Δευτέρα.
0: Όχι από Δευτέρα, την Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα.
0: Εδώ θα είμαστε με ζώδια. Θα έχουμε ζώδια τη Δευτέρα.
1: Εγώ θα είμαι σίγουρα. Δεν ξέρω αν σε βάλω σε καραντίνα όμως. Θα το σκεφτώ.
0: Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα με ζώδια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλά να περάσετε.
1: Πολλά φιλιά.

0: Μπράβο, 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
0: Μπράβο 89,6. Παίζει Μπράβο.

0: Μπράβο 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950-25-798.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
6: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
5: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
6: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
7: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
8: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
7: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
9: Από το 1892, το μυστικό του καλού Ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του Ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
10: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
9: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του Ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
11: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
12: Who doesn't understand pain?
13: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια. Καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέρον μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
0: Μπράβο 89,6. Μόνο μπράβο.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
17: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
18: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις

Έλα Λιμανουσάκη μαζί σου. Εδώ παρεούλα για δύο ολόκληρες ώρες να παίζω για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και φυσικά έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε και σήμερα. Έχουμε πολλά τηλεοπτικά. Στην εκπνοή του Αυγούστου συμβαίνουν πράγματα και θάματα, τα οποία φυσικά και θα τα συζητήσουμε παρέα. Δεν αφήνουμε τίποτα που να μην το γνωρίζουμε, δεν αφήνουμε τίποτα που να μην το σχολιάζουμε, φυσικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε γιατί γίνονται πολλές αλλαγές στον Αντένα. Άκης Παυλόπουλος και Βασίλης Χιώτης αναλαμβάνουν και επίσημα το Καλημέρα Ελλάδα τη νέα σεζόν. Ο Αντένα ανακοίνωσε αυτήν την συνεργασία στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της δημοσιογραφικής του ομάδας. Ο Αντένα δέχεται δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες, συμπαθέστατες και καταξιωμένες φωνές της ενημέρωσης, Βασίλης Χιώτης και Άκης Παυλόπουλος, εξαιρετικοί και οι δύο, στην ιστορική εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα. Φυσικά από Σεπτέμβριο θα τους καμαρώνουμε στον Αντένα. Καλημέρα Ελλάδα.

Και επειδή ακόμη κάποιοι είναι σε διακοπές ή τέλος πάντων ας μην το ονομάσουμε διακοπές, ας το ονομάσουμε ένα χαλαρό πρόγραμμα, γιατί έτσι και αλλιώς το καλοκαίρι είμαστε πιο χαλαροί, και να θυμίσω ότι καλοκαίρι έχουμε μέχρι και Σεπτέμβριο, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τη διατροφή για να μην ξεφεύγουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα πολύ ωραίο δυνατό πρωινό με πρωτεΐνη. Ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη θα μας κρατήσει για ώρες χορτάτους, για περισσότερη ώρα δηλαδή δεν θα πεινάμε και θα μειώσει και τα τσιμπολογήματά μας. Άρα οι επιλογές είναι γιαούρτι στραγγιστό με φρέσκα φρούτα ή σκέτο, αυγά βραστά με ριζοκοφρέτες ή αυγά βραστά σκέτα, φρυγανιές με λίγο τυρί κότατζ. Τώρα, δεν παραλείπουμε ενδιάμεσα, γιατί το καλοκαίρι δεν πολύ πεινάμε, αλλά και πολλές ώρες νηστείας οδηγούν συχνά σε υπογλυκαιμία και τάση για τσιμπολόγημα. Οπότε επιλέγουμε εύκολα snacks όπως φρέσκα φρούτα, αποξηραμένα φρούτα, ξηρούς καρπούς ή μπάρα δημητριακών χωρίς ζάχαρη. Και τέλος, για μεσημεριανό, μεγάλη σαλάτα με κοτόπουλο, τορτίγια με λίγο τόνο, γιαούρτι με φρούτα και βρώμη για να χορτάσουμε και σάντουιτς με άπαχη πρωτεΐνη.

Και επειδή μιλάμε και για ηλικίες αλλά και για ωραίες συνήθειες, θεωρώ ότι αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε πάντα μία νεότητα και στο μυαλό αλλά και στο σώμα, και ας μην είμαστε 20 χρονών, τώρα αν είσαι 20 δεν έχεις καμία ανάγκη, αλλά πρέπει να αποκτήσουμε συνήθειες που μας βοηθούν να έχουμε ενέργεια. Πίνουμε πρώτα ένα ποτήρι νερό και μετά όλα τα υπόλοιπα. Κάθε πρωί ένα ποτήρι νερό για να ξυπνάει ο οργανισμός. Πίνουμε 2 φλιτζάνια πράσινο τσάι την ημέρα. Περπατάμε τουλάχιστον 20 με 30 λεπτά την ημέρα. Αποφεύγουμε το πολύ και το συχνό αλκοόλ και τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Αποφεύγουμε να τρώμε 2 με 3 ώρες πριν τον ύπνο, γιατί όλο αυτό κουράζει το πεπτικό μας σύστημα, αλλά κουράζει και εμάς τους ίδιους, άσε που δεν κοιμόμαστε και καλά. Προτιμάμε λαχανικά και φρούτα κάθε μέρα, όχι και πολύ έκθεση στον ήλιο, για να έχουμε ωραία επιδερμίδα. Προσθέτουμε κουρκουμά ή τζίντζερ στα γεύματά μας. Κάνουμε ασκήσεις με βάρη 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Και φυσικά πολλά πολλά φρούτα και πάρα πολύ νερό.

0: Λόγο 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναξη μαθημάτων, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου.
3: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: and Bar. Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις και μετά το break μας. Διάβασα λοιπόν ένα άρθρο το οποίο, να σου πω την αλήθεια, με συγκλώνησε. Ίσως γιατί τον τελευταίο καιρό έχω πιάσει τον εαυτό μου να χαζεύω πάρα πολύ στο κινητό. Και σκεφτόμουν λοιπόν ότι χάνουμε τον πολύτιμό μας χρόνο, λες και θα ζήσουμε μια αιωνιότητα. Διάβασα μια πολύ ωραία συμβουλή. Κατάγραψε, πρέπει όλοι να καταγράφουμε πού ακριβώς σπαταλάμε το χρόνο μας. Κάντο αυτό για ένα μήνα. Πάρε ένα χαρτί, ρε παιδί μου, και να μολύβει και ένα τετράδιο. Είναι γροθιά στο στομάχι, παιδιά, έτσι. Φιλική προειδοποίηση. Καταγράφουμε κάθε φορά που πιάνουμε το τηλέφωνο στα χέρια μας, χωρίς να κρίνουμε τον εαυτό μας. Απλά παρατηρούμε.

ξέρουμε. Πόσες ώρες το παίρνεις? Εγώ έχω πιάσει εμένα έτσι και λέω θα το κοιτάξω για 2 λεπτά. Ποια 2 λεπτά? Πάνε 32 και 42 λεπτά. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι περισσότεροι άνθρωποι χάνουμε 2 με 3 ώρες την ημέρα που δεν μπορούμε καν να εξηγήσουμε πού πάνε αυτές οι ώρες, σκρολάροντας. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τσεκάρουμε και πράγματα που δεν έχουν καμία σημασία. Όταν λοιπόν αυτό το δεις αποτυπωμένο σε χαρτί, είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσεις να το κάνεις με τον ίδιο τρόπο. Θυμήσου το.

0: Πάλι!
1: Έλα, Λιμανουσάκη, μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και πάμε να μάθουμε κάποιες πολύ σκληρές αλήθειες για τους ανθρώπους. Οι πιο ανασφαλείς, παρατήρησέ το, συχνά μιλούν πιο δυνατά. Οι πιο άδειοι συχνά κάνουν πολύ περισσότερο θόρυβο. Όποιος προσπαθεί πολύ να δείξει σπουδαίος, συνήθως δεν νιώθει έτσι. Το παίζει. Οι πιο δυστυχισμένοι συγκρίνονται περισσότερο. Οι πιο σοφοί μένουν ήρεμοι και μαθαίνουν να ακούν. Οι πραγματικά δυνατοί είναι συχνά ευγενικοί. Οι έξυπνοι δεν χρειάζεται να αποδείξουν πολλά. Οι χαρούμενοι δεν κάνουν φασαρία για τη ζωή τους, ούτε ανεβάζουν συνέχεια stories. Κάνουν διακοπές και δεν διαφημίζουν την ευτυχία τους. Έχουμε καταντήσει παιδιά να κάνουμε διακοπές και να τσεκάρουμε τα likes, αν είναι δυνατόν. Είναι σαν να νιώθεις ότι δεν κάνεις διακοπές αν δεν ανεβάσεις φωτογραφία. Οι πειθαρχημένοι δεν περιμένουν κίνητρο, το έχουν. Η συνέπεια να ξέρεις ότι νικάει το ταλέντο όταν το ταλέντο τα παρατάει.

0: ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα και εγώ προτείνω να ξεκινήσουμε να προσέχουμε λίγο περισσότερο τη ζωή μας, να βάλουμε μικρά θαύματα στο κάθε μέρα μας, στο κάθε μας λεπτό. Ανοίγουμε το πρωί τα παράθυρα και αφήνουμε τον ήλιο και το φρέσκο αέρα να μπουν στο σπίτι. Αλλάζουμε τακτικά τα σεντόνια μας και χαρίζουμε στο χώρο μας αίσθηση φρεσκάδας και ανανέωσης. Ποτίζουμε τα φυτά μας και αφαιρούμε ό,τι έχει ξεραθεί. Μαζεύουμε ένα πολύ μικρό σημείο που είχαμε αφήσει ακατάστατο. Κάθε μέρα λίγη φροντίδα στο σπίτι, πίστεψέ με, θα σου κάνει πολύ καλό και στην ψυχή. Ευχαρίστησε το σπίτι σου για τρία πράγματα που σου προσφέρει. Είναι το καταφυγείο μας, είναι το λιμάνι μας. Αδειάζουμε συχνά τους κάδους απορριμμάτων και βεβαίως πετάμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε. Σύγχυση στο σπίτι, σύγχυση και στο μυαλό. Καθαρίζουμε τους καθρέφτες και κοιτάζοντας τον εαυτό μας, του λέμε κάτι πολύ όμορφο. Βάζουμε ένα μπολ με φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα για να πάρουν χρώμα τα κουζινικά μας. Κάνουμε μια μικρή κίνηση στο σπίτι και απολαμβάνουμε το λιμάνι μας. Ναι, είναι το σπίτι μας αυτό.
1: Μη μου λες μεγάλα λόγια και ότι δήθεν με

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950-25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

στην δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Θα σου πω τώρα κάποιες συνήθειες που μας φθείρουν, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Λες τώρα, γιατί νιώθω κουρασμένος, γιατί νιώθω ότι μεγάλωσα απότομα, γιατί νιώθω ότι η ψυχή μου είναι λίγο κάπως. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες συνήθειες που μας φθείρουν. Παραλείπουμε συχνά το πρωινό μας και νιώθουμε αδυναμία. Δεν δίνουμε προτεραιότητα στον ύπνο. Χαζολογάμε και χαζοξενυχτάμε. Παίρνουμε πολύ συχνά παυσίπονα χωρίς λόγο θέλει προσοχή. Πίνουμε πολλά ζαχαρούχα ροφήματα που μας εξαντλούν. Κρατάμε όλο το άγχος μέσα μας. Αν σε απασχολεί κάτι, ζήτα βοήθεια, μίλα. Καθόμαστε πάρα πολλές ώρες χωρίς να κινούμαστε. Πίνουμε πολύ λίγο νερό. Κάνουμε ατέλειωτο scrolling. Πάλι στο κινητό καταλήγουμε. Τρώμε πολύ αργά το βράδυ με αποτέλεσμα να κουραζόμαστε, αλλά και ο οργανισμός να φτύρεται. Και αν νομίζεις ότι το healthy σημαίνει πάντα καλό, σκέψου τι κάνεις και γιατί το κάνεις.

Για μία ακόμη φορά θα σου μιλήσω για διατροφή, γιατί ξέρω ότι μέχρι και το Σεπτέμβριο θα θέλουμε πάρα πολύ να βγαίνουμε έξω, θα θέλουμε να περνάμε καλά με φίλους. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες δεν πρόκειται να μας κρατήσουν μέσα στο σπίτι. Οπότε μπορούμε να κάνουμε έξυπνες επιλογές στις εξόδους και στις βόλτες. Το χειμώνα όλα είναι πιο εύκολα, ούτε να πιούμε θέλουμε, ούτε να βγούμε. Κοιμόμαστε από πάρα πολύ νωρίς. Βέβαια, να σου πω κάτι που έχω παρατηρήσει. Η μέρα έχει μικρύνει αρκετά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μας κρατάει και στο σπίτι. Οπότε αν βγούμε, αντί για μπύρα, μπορούμε να παραγγείλουμε μπύρα χωρίς αλκοόλ που είναι πάρα πολύ νόστιμη ή ανθρακούχο νερό με λίγο λεμόνι. Αντί για αναψυκτικό με ζάχαρη, προτιμούμε σόδα με λεμόνι ή ανθρακούχο νερό. Αντί για ολόκληρη πίτσα, δοκίμασε να φας δύο κομμάτια, άντε και τρία, αλλά με μπόλικη σαλάτα, γιατί η σαλάτα θα σε χορτάσει. Αντί για ένα ολόκληρο καλαθούνι με ψωμί πριν το γεύμα, ξεκίνα με σαλάτα πάλι για να χορτάσεις. Και αντί για γλυκό κοκτέιλ, μπορείς να παραγγείλεις ένα ποτήρι κρασί ή τζιν με σόδα. Ποτό χωρίς ζάχαρη. Να, να, να.

Ας μιλήσουμε λίγο όμως και για τα σχετικά μας, λίγο πριν το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε να πούμε αλήθειες που μας αφορούν στα ερωτικά μας, αλλά όχι μόνο, και στα συντροφικά μας. Μια υγιή σχέση οφείλει να σε στηρίζει. Αν σε εξαντλεί διαρκώς, αξίζει να αναρωτηθείς γιατί. Οι άνθρωποι με αυτογνωσία μπορούν να αναγνωρίσουν τόσο τα δυνατά τους σημεία όσο και τα λάθη τους. Η μεγαλύτερη νίκη δεν είναι να αποδείξεις κάτι σε κάποιον, είναι να πάψεις να το χρειάζεσαι. Ο χρόνος μιας σχέσης δεν εκιάται πάντα και την ποιότητά της. Δηλαδή, μπορεί να είμαστε με κάποιον πάρα πολλές ώρες, αλλά ουσιαστικά να είμαστε απόμακροι. Συζητάμε, επικοινωνούμε, ουσιαστικά λέμε όλα αυτά που νιώθουμε. Η αυτοεκτίμηση κτίζεται όταν σεβόμαστε εμείς τις ανάγκες και τα όρια μας, όχι όταν προσπαθούμε να γινόμαστε συνέχεια αρεστοί και όχι όταν προσπαθούμε συνέχεια να κερδίσουμε την αποδοχή των άλλων. Προσέχουμε πάρα πολύ, παιδιά, που δίνουμε την ενέργειά μας, που σπαταλάμε το χρόνο μας. Και η υπερανάλυση, οι τοξικές σχέσεις δεν βοηθούν, το αντίθετο, μας εξαντλούν.

0: Μπράβο 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναξη μαθημάτων, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου.
3: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριντοκτόνα, αντικουνουπικά και ντομοκτόνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα Πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: What is happening to me?
7: Did you miss me, Spidey?
8: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
9: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ, την μπάλα τη ζωή σου.
10: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Επιστρέψαμε μετά από τις διαφημίσεις μας και επειδή πιάσαμε τα ερωτικά μας και επειδή το είπα και στη χθεσινή εκπομπή, ακούω πάρα πολλούς χωρισμούς, πάρα πολλούς αποχωρισμούς. Πολλοί γυρίζουν από διακοπές και είναι τσακωμένοι και χωρισμένοι. Θεωρώ ότι το καλοκαίρι δεν είναι και πολύ εύκολη εποχή. Γενικότερα οι σχέσεις δεν είναι και πάρα πολύ εύκολες. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε πριν πούμε το οριστικό αντίο? Αν υπάρχει ακόμη έστω λίγη διάθεση, λίγη ελπίδα, αξίζει να αναρωτηθείς. Μιλάς με ειλικρίνεια στον άνθρωπό σου ή μόνο με παράπονο? Του εκφράζεις αυτά που νιώθεις? Αναγνωρίζετε και οι δύο το μερίδιο της ευθύνης, όπως λέει και η φίλη μου η Μάρια Λαουτάρη, γνωστή life coach? Για τη σχέση είμαστε υπεύθυνοι 50%. Και το άλλο 50 ανήκει στον άνθρωπό μας.

Στη σχέση λοιπόν, πριν πεις αντίο, υπάρχει πραγματική πρόθεση για αλλαγή, για ουσιαστική αλλαγή? Ο πόνος υπάρχει ακόμη ή έχει γίνει αδιαφορία? Θέλουμε να προσπαθήσουμε αληθινά ή έχουμε βολευτεί και φοβόμαστε το τέλος? Χρειαζόμαστε υποστήριξη για να επικοινωνήσουμε καλύτερα? Όσο υπάρχει κοινή πρόθεση, υπάρχει και κοινή ελπίδα. Υπάρχει χώρος για επαναπροσέγγιση.

Γέλασα πάρα πολύ γιατί διάβασα μια έρευνα που λέει πώς καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε φάση κρίσης μέσης ηλικίας. Παιδιά, κλαίω, τα χόλα. Διάλεξε, λέει, προσανατολισμό. Αν σε έχει πιάσει λύσα με την Κυπουρική, αν σε έχει πιάσει λύσα με το βάρος σου, υπερβολικό στόλισμα με στρας και γυαλιστερά διακοσμητικά, περνάς κρίση. Αν έχεις αιμονή με το τρέξιμο και τη γυμναστική όπως εγώ, μάλλον μας έχει πιάσει κρίση μέσης ηλικίας. Αν ντυνόμαστε σαν έφηβοι, και αυτό να το κοιτάξουμε. Αν γινόμαστε DJ μετά τα 45-40, και αυτό να το δούμε. Αν θέλουμε να τα παρατήσουμε όλα και να πάμε σε ένα τροπικό νησί ή στα βουνά για να βρούμε τον εαυτό μας, μάλλον είναι κρίση μέσης ηλικίας. Αν έχουμε αρκετά θεματάκια τα οποία δεν μπορούμε να τα λύσουμε, αν έχουμε μόνη με την πρωτεΐνη, αν κάνουμε συνέχεια μπότοξ, αν παίρνεις διαζύγιο, μάλλον τραβάς και εσύ ένα ζόρι μέσης ηλικίας, και αν είσαι στο δεύτερο ή στον τρίτο γάμο, μάλιστα. Τα, όχι, εντάξει, δεν τα έχω όλα. Έχω όμως από τα 10, έχω τα 3. Καλά πάω νομίζω, έτσι.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, ελάχιστα λεπτά πριν σε αποχαιρετήσω, ελάχιστα λεπτά πριν σου στείλω ένα μαγικό φιλί και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα, τις γνωστές μέρες και ώρες, να σου πω κάποιους κανόνες αυτοσεβασμού που κανείς δεν μας μαθαίνει. Ρωτάμε μία φορά. Άσε μετά τη σιωπή του άλλου να απαντήσει. Μην επιμένεις την ερώτηση. Μην μικραίνεις ποτέ τον εαυτό σου απλώς για να κρατήσεις μία σχέση. Σταμάτα να προσπαθείς να αποδείξεις την αξία σου σε ανθρώπους που σε είδαν να πνίγεσαι. Η απουσία σου πρέπει να έχει κόστος. Μην είσαι για όλους πάντα διαθέσιμος, διαθέσιμη. Μια συγγνώμη χρειάζεται αλλαγή συμπεριφοράς. Δηλαδή, τι να το κάνω εγώ αν μου ζητά συγγνώμη και μετά μου φέρεσαι ακριβώς όπως πριν και με πληγώνεις. Αλλιώς δεν θεωρείται ειλικρινής. Διατήρησε την ευαισθησία σου, απλώς περιφρούρισε την και πρόσεξε. Διατήρησε την ευαισθησία σου, αλλά μην είναι προσβάσιμη σε όλους. Νομίζω ότι με καταλαβαίνεις. Και τέλος, φύγε όσο ακόμα τρέφει σεβασμό για τον εαυτό σου. Αυτό είναι το απόλυτο όριό σου. Εμείς τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Φιλιά πολλά από την Ελένη Μανουσιά.

0: Μπράβο, 89,6. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Housebrand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
4: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
3: Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
5: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
6: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
5: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
6: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
7: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
8: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
7: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
9: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
10: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
9: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
10: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
9: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
10: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα. Κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
10: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
11: Ωχ, κοίτα πώς το χτυπάει!
12: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
11: Αμερικανιά και έτσι!
12: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
11: Mm.
13: Smash Crunch Smunch.
14: Ναι, Smunch. Ο λόγος για να πεις γιαμ.
15: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού.
14: Smunch. Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
16: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
17: Παίζει Μπράβο.

0: 89,6. Ανεβάζει διάθεση.
1: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695048882.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκυ Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
2: Μπράβο 89,6. Μόνο Μπράβο.

0: 89,6. Συντονίσου τώρα.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
7: 26950 25 798.
8: Κρατάω 4 ομήρους. Θα με αφήσουν να φύγω.
9: Ξεπέρασε ήδη τα 100.000 εισιτήρια και συνεχίζει για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκομος. Η τελευταία κλίση.
10: Μίλησε για χειροβομβίδα.
11: Αναφέρετε τα πάντα σε μένα.
9: Με τη μεγάλη ερμηνεία του Ορφέα Αυγουστίδη στο ρόλο του Σωρίν Ματέη και δίπλα του Ρένια Λουιζίδου, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαράς, Ερίκος Λίτσης, Δημήτρης Λάλος.
12: Να γίνει έφοδος άμεσα.
13: Μα ο αρχηγός είπε ότι δεν ενδιαφέρει τύπου αρχηγός.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

Μόνο μπράβο.

0: 92,6. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950 48882.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκυ Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950 25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
8: Από το 1892, το μυστικό του καλού Ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του Ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
1: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
8: Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του Ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Μπράβο, 89,6.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Tailia.gr. Ανεβάζει διάθεση.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26 95 0 48 882.

0: Μπράβο 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναξη μαθημάτων, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου.
3: Behind the Bar, House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26950-49041 και στο behindthebar.gr.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκυ Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Παίζει Μπράβο.

0: Τα Πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950-25-798.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Μπράβο, 89,6.
8: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.

0: Μόνο μπράβο.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαστε λοιπόν, το φέραμε, φέραμε την εκπομπή μας κοντά σας. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε αυτή τη στιγμή. Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, πολλά καλοκαιρινά. Η καλύτερη διάθεση πάντα είναι εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Όλες τις εποχές του χρόνου και σε όλες τις θερμοκρασίες. Πάμε να περάσουμε τέλεια.

Κι φρένο γκάζι και ποιος έχει όρεξη να πάει σπίτι του. Όσο κουρασμένοι κι αν είμαστε αυτούς τους μήνες του χρόνου, δεν θέλουμε να γυρνάμε αν δεν νυχτώσει βαθιά, να το πω έτσι. Και πάλι όλο αυτό που γίνεται στις γειτονιές, στις πλατείες, από εδώ από εκεί, που δεν ησυχάζει ποτέ η πόλη, που κάποια παράθυρα παραμένουν ανοιχτά ακόμα και με τη ζέστη. Δεν ξέρω, νομίζω το σπίτι μας και το κρεβάτι μας, έστω για να κοιμηθούμε, δεν μας κρατάνε με τίποτα.

Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο, 89,6.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
2: bravofm.gr.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παράδειγμα ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Απολαυστικό remix λοιπόν. Εδώ άνοιξε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Με πολλά κύματα, με πολλά γράμματα. Όταν υπήρχαν τα γράμματα, όταν τα ΕΛΤΑ ήταν σε μια άλλη διάσταση. Εντάξει, τώρα νομίζω, δεν ξέρω, υπάρχουν και ολότελα. Τότε περιμέναμε τα γράμματα, με τα γραμματόσημα που γράφαμε με τα χεράκια μας, με χαρτί και με μολύβι. Νομίζω με πιάνει λίγο νοσταλγία, σαν να μου έχουν λείψει και αυτά. Εσάς?

Μόνο Μπράβο. Μόνο Μπράβο. Μόνο Μπράβο. Μόνο Μπράβο. Μπράβο. 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις σε εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια. Καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Τα καλύτερα τώρα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εγκλήματα καλοκαιρινά λοιπόν, έτσι από αυτά που μας αρέσουν βέβαια, στο υπέροχο τραγούδι που άνοιξε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, Φρένο Γκάζ με τη Βίκυ Χατζάκη. Αυτός ήταν ο Δημήτρης Καραδήμος και πάμε να ακούσουμε τώρα διαφορετικούς ήχους από τους Mamba Ilti.

0: Από τα παλιά, ενώ ήρθε η ώρα τώρα να ακούσουμε την Ξένια Κούρτογλου με κάποιες διαχρονικές σοφές συμβουλές. Πάμε να την ακούσουμε. Σύντομο break και πάλι μαζί για περισσότερη ελληνική μουσική, περισσότερες επιτυχίες με τη Βίκη Χατζάκη στην εκπομπή Φρένο Γκάζι.
1: Σήμερα απευθύνομαι στα παιδιά που δίνουν φέτος πανελλήνιες, κατανοώντας πως αυτή είναι μία από τις πιο φορτισμένες περιόδους, γιατί δεν είναι απλά ένα τεστ γνώσεων, αλλά ένα γεγονός με έντονο συναισθηματικό φορτίο. Το άγχος, η πίεση, η ανασφάλεια για το μέλλον, όλα αυτά μαζί κάνουν αυτή τη φάση να μοιάζει με βουνό για γονείς και παιδιά. Όμως υπάρχει τρόπος να περάσετε αυτή την περίοδο με λιγότερη πίεση, περισσότερη δύναμη και αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας, ακολουθώντας αυτά που έχω να σας προτείνω. Στο νούμερο 1 απευθύνομαι καταρχήν στους γονείς. Χαλαρώστε και ηρεμήστε, ώστε να μην φορτώνετε τα παιδιά σας με έξτρα άγχος. Φροντίστε το περιβάλλον στο σπίτι να ευνοεί με την κατάλληλη ησυχία και ηρεμία τα παιδιά που διαβάζουν. Σχεδιάστε και ετοιμάστε την καλή τους διατροφή και ψυχώστε τα με κατανόηση και συμπαράσταση. Και το κυριότερο, κάντε τα παιδιά σας να νιώσουν άνετα, ελεύθερα και σίγουρα για την αγάπη και την επιβεβαίωσή σας για την προσπάθεια που καταβάλουν, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Και πάμε τώρα στα παιδιά. Στο νούμερο 1, αναπνεύστε κυριολεκτικά. Όταν σας κυριεύει το έντονο άγχος, το πρώτο σας όπλο είναι η αναπνοή. Μια απλή άσκηση είναι η αναπνοή 4-4-6. Δηλαδή, κάντε βαθιά εισπνοή σε 4 δευτερόλεπτα, κρατήστε μέσα τον αέρα για 4 και προχωράτε σε σταδιακή εκπνοή για 6 δευτερόλεπτα, ώσπου να νιώσετε ότι όλος ο αέρας έχει απελευθερωθεί. Είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούν ακόμα και οι αθλητές υψηλού επίπεδου για να ηρεμήσουν πριν από τους αγώνες. Στο νούμερο 2, αντικαταστήστε την αρνητική σκέψη με μια λειτουργική, ενδυναμωτική. Ένα από τα πιο συχνά πράγματα που ακούω από παιδιά αυτές τις μέρες είναι φράσεις του τύπου «Δεν θα τα καταφέρω», «Ξέχασα ότι έχω διαβάσει», «Αν δεν μπω σε αυτή τη σχολή χάθηκα». Αυτές οι σκέψεις είναι ψυχοφθόρες και ανακριβείς, γιατί ποτέ δεν είναι 100% αλήθεια. Αλλά όταν τις κάνετε, καταραίει η ψυχολογία σας. Γι' αυτό, αντί να πείτε «Δεν θα τα καταφέρω», πείτε για παράδειγμα «Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ σήμερα». Αυτή είναι μια ρεαλιστική, λειτουργική σκέψη που πυροδοτεί ένα θετικό εσωτερικό διάλογο. Στο νούμερο 3, μην συγκρίνεστε. Ο καθένας, έτσι κι εσείς, είστε μοναδικοί. Η σύγκριση με φίλους, συμμαθητές ή αδέλφια είναι από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ψυχική σας ανθεκτικότητα, που χρειάζεστε όσο τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Θυμηθείτε πως ο καθένας έχει το δικό του ρυθμό και τις δικές του ευκολίες και δυσκολίες. Οπότε αντί να κοιτάτε τι κάνουν οι άλλοι, αναρωτηθείτε. Τι χρειάζομαι εγώ για να αισθάνομαι καλά και να προχωρήσω αποτελεσματικά? Αυτή η ερώτηση εστιάζει στον εαυτό σας, εκεί που είναι όλη η δύναμή σας. Και στο νούμερο 4, συνειδητοποιήστε ότι οι Πανελλήνιες είναι ένα κεφάλαιο και όχι ολόκληρο το βιβλίο. Σίγουρα οι εξετάσεις αυτές είναι σημαντικές, αλλά δεν καθορίζουν ούτε τη συνολική σας αξία, ούτε όλες σας τις ικανότητες. Είναι μόνο μια φάση που δεν σηματοδοτεί ούτε την αρχή, ούτε το τέλος της πορείας σας. Μπορείτε να πετύχετε πάρα πολλά στη ζωή σας, ακόμα και αν δεν περάσετε στη σχολή που θέλετε με την πρώτη. Εξάλλου, πολύ πετυχημένοι άνθρωποι σήμερα κάποτε απέτυχαν στις Πανελλήνιες. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο, 89,6.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
2: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
4: Έλα με το λιμάζι, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
5: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: βγάλω.
1: Εκεί που οι συναντήσεις δεν είναι τυχές. Αυτό είναι Ήλιος και Φεγγάρι. Και όλα αυτά εν μέσω του καλοκαιριού ή μάλλον στο τέλος του καλοκαιριού, κακά τα ψέματα. Και πόσο ζηλεύω εσάς που πάτε τώρα διακοπές, που οι περισσότεροι έχουμε γυρίσει στη βάση μας. Όπως και να έχει, εύχομαι να είστε όλοι καλά, εύχομαι να είστε όλοι εδώ σε αυτή την παρέα. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη, λίγο ακόμα μαζί.

Ακρογιαλιές σε θερινούς κινηματογράφους χωρίς ταβάνι, σε παγκάκια που κοιτάνε προς τη θάλασσα. Αυτό είναι αυτή η εποχή του χρόνου. Και αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για να προχωρήσουμε εξίσου δυναμικά, παρακαλώ.

Η μεγαλύτερη, βασικά είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του καλοκαιριού, εντάξει. Καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Είπαμε το ναι και σήμερα και βρεθήκαμε εδώ παρεούλα δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο Γκάζ, τα πιο καινούργια, τα πιο καλοκαιρινά τραγούδια. Βίκη Χατζάκη, πάντα σε αυτήν εδώ την παρέα. Όλες εποχές του χρόνου να είστε όλοι καλά και κρατήστε λίγο καλοκαίρι, έστω και στην καρδιά σας. Θα μας χρειαστεί τους επόμενους μήνες.

0: 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26-950-25-798.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95-6800. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανοίγει.

0: μοντέρνους χώρους. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και Μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950 25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
1: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
6: Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.
7: Daily Couscous.

0: Daily Couscous και είμαστε εδώ για ένα φινάλε εβδομάδας, λοιπόν, 28 του Αυγούστου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντι.
0: Η Λένια Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Χαμός.
0: Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και σήμερα, νομίζω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Ένας Μασούτης που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένος. Ένας Μασούτης που είναι εκεί ανάχωμα στην ακρίβεια. Ένας Μασούτης που εκπαιδεύει το προσωπικό του σε ιδιοπολείο, προπολείο, κρεοπολείο. Και κρεοπολείο,
1: ηθοπολείο, προπολείο.
0: Δεν έχω άλλο.
1: Όχι, ηθοπολείο, κρεοπολείο, προπολείο.
0: Α, ναι.
1: Ναι, θες και άλλο.
0: Ναι.
1: Σίγουρα θα έχει και κάτι άλλο.
0: Σίγουρα.
1: Το προσωπικό είναι
0: Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη, να τα πούμε και αυτά.
1: Έτσι.
0: Έτσι και τα προϊόντα ιδιωτικής εταιρείας του Μασούτη, πραγματικά παιδιά δεν παίζονται. Μασούτη από τον τόπο μας, βιολογικές επιλογές Μασούτη.
1: Εμείς τα λέμε και τα ξαναλέμε. Mr.
0: Grant. Πιστέψτε με, once you pop, you never stop. Δηλαδή, αν μια φορά το διαλέξεις, μετά δεν.
1: Μ' αρέσει που το λες και στα ελληνικά.
0: Ναι. Αλήθεια, θέλω να είμαι επεξηγηματικός.
1: Θέλω
0: να είμαι σωστός. Δηλαδή, για έναν άνθρωπο που μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται. Να το έχει, να το αντιλαφθεί.
1: Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Λοιπόν, είπε το Δωρή Φέρη.
1: Έρχεται.
0: Έτσι, και επιστρέφουμε.

0: Αυτές είναι οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Νομίζω όλο το καλοκαίρι ξυλισάξαν παίζουν που λένε.
1: Βέβαια. Το τεντώσαν το τραγούδι.
0: Θέλω να. Να πώς το λένε.
1: Και συγγνώμη και η ξαδέλφη μου που ήρθε από την Αμερική και έκανε εδώ πέρα, της έκανε το αγόρι της πρόταση γάμου κλπ. Από πίσω έπαιζε. Του παίζουν το ναι. Κανονική Αμερικανιά, όπως πάνε, γιατί κανονική Αμερικανιά. Ήρθαν εδώ, στο Μικρολίμανο, της έκανε έκπληξη. Είχαν έρθει όλη η οικογένεια από την Αστόρια και το τέτοιο του γαμπρού. Και τις νύφες ήμασταν μόνο ο αδερφός μου και εγώ. Ναι, γιατί εντάξει, μία της αδερφή είναι στην Ιαπωνία και δεν μπορούσε να έρθει η μαμά της. Και ήμασταν μόνο εμείς. Και ήταν, μιλάμε τώρα, ένα σου, μία βαρντάλος, κανονικά. Και μάλιστα είχαν και μία τούρτα. Γλυκά μου, λέξαμε. Και μία τούρτα, θα το δείξω. Το στέλνω στην αδερφή μου φωτογραφία που είχε τις φωτογραφίες του αυτού πάνω και ήταν στολισμένη αυτή η τούρτα. Και μου στέλνει, μου στα κόλυβα, μου λέει τι είναι εκεί πέρα. Έτσι τα μου λέει και στον μπαμπά. Κανονικά όμως.
0: Πολύ ωραία. Τους έχει κάνει τους ανθρώπους.
1: Το ξεδινάξανε λοιπόν, τους έκανε την πρόταση έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, σούσου, Ανδρομάχη, επιστρέφει.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι.
1: Πες μου, έχω πάρα πολλές ιστορίες. Έχω να σου πω πάρα πολλές ιστορίες. Από το φετινό μου καλοκαίρι. Όχι διακοπές.
0: Θέλω να σου πω κάτι. Στο καλοκαίρι, ας πούμε, εσύ είχες να βγάζεις 50 φωτογραφίες για να μπορείς να βρεις μία να ανεβάσεις.
1: Όχι.
0: Και μόλις έβγαζες την ανέβαζες, εντάξει.
1: Δεν, κοίτα, δεν ανεβάζω. Ανεβάζω με το ζόρι φωτογραφίες. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, έχω να ανεβάσω κάποιες που έχω πολλές, ρε παιδί μου. Αλλά δεν είμαι ακατάλληλη. Τελείως αυτό. Είμαι ακατάλληλη.
0: Είσαι ακατάλληλη.
1: Τι θα κάνω.
0: Εγώ πάλι έβγαζα 850 φωτογραφίες για να βρω μία.
1: Ναι.
0: Δεν μ' άρεσε το ένα, δεν μ' άρεσε. Εγώ τα είχα μεγάλο πρόβλημα. Μου λέγανε όλοι έχεις ένα πάρα πολύ, το ένα το άλλο.
1: Ναι. Το είπα και εγώ.
0: Εγώ στα ρούχα μου δεν το αντιλαμβάνομαι. Που θεωρητικά εκεί πρέπει πρώτα να αντιληφθώ.
1: Συγγνώμη, έχεις αντιληφθεί πάρα πολύ αρχικά και πείστε ότι δεν το καταλαβαίνεις όσον αφορά την ευεξία, ρε παιδί μου, ή το ότι αισθάνεσαι πιο ανάλαφρος.
0: Όχι, πιο ανάλαφρος. Νομίζω ότι πέρασα όλο μου τι διακοπές με ένα δίχα που τον περνάω ακόμα.
1: Αυτό.
0: Είναι η κατάστασή μου δύσκολη, άστα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πραγματικά κάτι πέρασε και καλύτερα έχουν κάνει.
1: Έλα, σταμάτα, όλα θα πάνε καλά.

0: βάλε μια βότκα με λίγο πάγο.
1: Μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο.
2: Μπράβο 89,6. Το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.

0: Μπράβο 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναξη μαθημάτων, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26950-49041 και στο behindthebar.gr.
5: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.

0: Είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.
3: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή σε Αντιλικούς Κουζίνες στην παρέα σου. Παρασκευή 28 του Αυγούστου.
1: 28 του Αυγούστου που σήμερα έχουμε και την Πανσέλινο. Μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Και η Πανσέλινο απόψε και είναι ωραία.
1: Έχει την Πανσέλινο και θέλω να σα πω ότι είναι πολύ πολύ δυνατή αυτή η Πανσέλινο. Και
0: γιατί?
1: Σου λέει τώρα, διάβαζα, έβλεπα και
0: στα ζώδια. Απόψε,
1: έβλεπα εκεί στα ζώδια που λες ότι οποιαδήποτε απόφαση πάρει σήμερα συγκεκριμένα θα σε ακολουθεί για τα επόμενα 18 χρόνια τη ζωή σου. Οπότε καλύτερα να πάρετε αποφάσει σήμερα. Πάρτε από Δευτέρα και μετά. Έτσι έλεγαν στα ζώδια που διάβαζα. Εκτός και αν είναι κάποια απόφαση που θέλετε να ξέρεις.
0: Αν παντρευτείς, ας πούμε.
1: Ναι,
0: είναι μια απόφαση που θα σε ακολουθεί σίγουρα.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
0: Λοιπόν, ολοκαίριο Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, εδώ, στον Τέλικους Κούς.

0: Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Τζάκι Τζάκι Ο. Εσύ γενικότερα ήσουν ένα άνθρωπο που νομίζω ήσασταν και στο εξωτερικό. Δεν μπορείτε να μου πει. Είχατε προγραμματισμό στις διακοπές.
1: Κοίταξε.
0: Με ένα ρολόι στο χέρι, τάδε ώρα πάμε εκεί.
1: Θα σου πω, είχαμε ένα προγραμματισμό στις διακοπές, ο οποίος ήρθε όλο τούμπα, γιατί χάσαμε δύο μέρες από τον προορισμό που είχαμε να πάμε.
0: Άρα,
1: ακριβώς. Χάσαμε δύο μέρες από εκεί. Οπότε, κάποια στιγμή φτάσαμε όλοι σε ένα σημείο, μετά από την όλη τη λεπόρια που φάγαμε στον πηγεμό, που λέμε, άκου, ό,τι είναι. Θέλουμε να πάμε στους ελέφαντες, θα πάμε στους. Θέλουμε να κάνουμε, θα κάνουμε αυτό. Θέλουμε, γιατί είναι και πολύ δύσκολο να είμαστε και μεγάλη παρέα και όρος. Οπότε κάπως το βρήκαμε και ήμασταν λίγο πιο χαλαροί.
0: Στους ελέφαντες πήγατε τελικά.
1: Πήγαμε στους ελέφαντες, βεβαίως.
0: Σε αρέσουν οι ελέφαντες.
1: Δεν σου στείλα τον ελέφαντα φωτογραφία. Παναγιώτη, τρελάθηκα.
0: Με τον ελέφαντα.
1: Τρελάθηκα. Μου χαμογελούσε ο γλυκούλης. Μου σήκωνε την πρωτοβουλία έτσι. Και χαμογελούσε. Τρελάθηκα.
0: Ο ελέφαντας όλα αυτά.
1: Ο ελέφαντας όλα αυτά, Παναγιώτη.
0: Γιατί ο ελέφαντας τι καλό ζώο που είναι.
1: Γιατί υπάρχουν κάτι άλλοι.
0: Ελέφαντες. Μάλιστα. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίδου.

0: Λοιπόν, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ μιλάμε για όλα.
1: Εδώ μιλάμε για όλα, παιδιά. Έχουμε και σκετζουλικούς κήπους πλέον. Τον έπλυνα και τον ελεφαντέ.
0: Εσύ.
1: Κανονικά και δεν έκανα μπάνιο. Ήταν μέσα στο πρόγραμμα με μπαντανόβουρτσι.
0: Ακού λίγο, ελέφαντε. Είναι ένα τεράστιο ζώο.
1: Θα σου δείξω φωτογραφία.
0: Ναι, άλλο το έπλυνε σε έναν νύχι.
1: Όχι, δεν έπλυνα νύχι. Τον έπλυνα κανονικά, Παναγιώτη. Ναι, παιδί μου, σου λέω.
0: Και πόσες ώρες τον πλένετε.
1: Εντάξει, πλέναμε δύο άτομα. Από τη μία πλευρά ώρα, από την άλλη πλευρά ώρα. Γιατί ήταν και baby ελεφαντίτσι, μάλλον. Νομίζω, δεν ξέρω.
0: Πάντως... πόσο ήταν.
1: Ήταν μεγάλο.
0: Το έφτανε. Ήσασταν ίδιο ύψος.
1: Όχι, καλέ, τι ίδιο ύψος ήταν, ελέφαντας νάνος ήταν. Ούτε καν. Θα σου δείξω, να το δείξω.
0: Άμα ήταν μωρό.
1: Ήταν σίγουρα πιο μικρό ελεφαντάκι.
0: Έχω ένα μικράκι.
1: Πάμε να δώσουμε αυτή τη λεωφορία.
0: Φαντάζεσαι.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950 25798.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
9: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
10: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
9: Στη σόγια.
10: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
9: Εγώ θέλω.
10: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
9: Χωρίς πίτα.
10: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
11: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
12: Κρατάω 4 ομήρους. Θα με αφήσουν να φύγω.
13: Ξεπέρασε ήδη τα 100.000 εισιτήρια και συνεχίζει για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκομος. Η τελευταία κλίση.
14: Μίλησε για χειροβομβίδα.
15: Αναφέρετε τα πάντα σε μένα.
13: Με τη μεγάλη ερμηνεία του Ορφέα Αυγουστίδη στο ρόλο του Σωρίν Ματέη και δίπλα του Ρένια Λουιζίδου, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαράς, Ερίκος Λίτσης, Δημήτρης Λάλος.
16: Να γίνει έφοδος άμεσα.
17: Μα ο αρχηγός είπε ότι δεν ενδιαφέρει τύπο αρχηγός.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Υπεύθυνη είμαι στην καρδιά μου και εγώ, λέει η Στελέγκαλη, η οποία ετοιμάζεται και για νέο τραγούδι, θέλω να ξέρεις.
1: Είμαι σίγουρη. Μετά την επιτυχία που
0: δεν
1: έχει κάνει.
0: Δεν παλεύεται, λέει το τραγούδι.
1: Δεν παλεύεται. Ποιο δεν παλεύεται, Παναγιώτη.
0: Πολλά πράγματα να
1: φύγουν. Ποιο το έχει γράψει, ξέρουμε.
0: Ο Λευτέρης Κιντάτος.
1: Εντάξει, οκ, okay, είμαι πάρα πολύ καλά σε αυτό. Με αυτή την πληροφορία, μάλλον. Και πολύ ωραία, θα συνεργαστεί και με τον Θοδωρή Φέρη που έχει πάμε στην εργασία με Λευτέρη Κιντάτο.
0: Όλα.
1: Εντάξει. Αυτό δείχνει μάλλον ότι υπάρχει πολύ αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ των δύο αυτών καλλιτεχνών.
0: Άσχετο.
1: Εντάξει, μόνο μας. Όλο. Ένας μας έτσι είναι εδώ, παιδιά, ένας μας έτσι είναι στην παρέα μας, στην δεύτερη ώρα της εκπομπής.
0: Το μόνο σχετικό, το μόνο κέριο.
1: Ακριβώς, και θα σας πω και μετά και για τους ελέφαντες, γιατί τα λέω στον Παναγιώτη τώρα εδώ. Εκτίμηση μεταξύ των δύο αυτών καλλιτεχνών.
0: Άσχετο.
1: Εντάξει, μόνο μας. Όλο. Ένας μας έτσι είναι εδώ, παιδιά, ένας μας έτσι είναι στην παρέα μας, στην δεύτερη ώρα της εκπομπής.
0: Το μόνο σχετικό, το μόνο κέριο.
1: Ακριβώς, και θα σας πω και μετά και για τους ελέφαντες, γιατί τα λέω στον Παναγιώτη τώρα εδώ πέρα. Και θα σου πω και κάτι ιδιαστικό. Παιδιά, μένετε εδώ, θα τα πούμε όλα. Ένας μας έτσι είναι δίπλα μας, λοιπόν, με εκπαιδευμένο προσωπικό
0: σε ελέφαντα. Σαν ελέφαντας πατάει την ακρίβεια.
1: Με ποροπολείο, θεπολείο και κρεοπολείο, παιδιά. Σωστός. Και σας χαμογελάει και σαν ελέφαντας που σηκώνει την προβοσκίδα, γιατί είναι τόσο γλυκά αυτά τα ζωάκια. Αλλά είναι και τόσο γλυκοί όλοι εκεί οι άνθρωποι, γλυκύτατοι άνθρωποι που είναι μέσα στον μασούτι.
0: Best workplace Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Ακριβώς, τίποτα δεν τυχαίο. Όπως παιδιά, μην ξεχνάτε ότι είναι ένα κατάστημα το οποίο είναι όχι ένα, και τα 500 είναι προσβάσιμα σε όλους, που είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο.
0: Τώρα με το κριτικό μαζί τι 500 είναι
1: άστα. Τέλος πάντων, πρέπει να μας στείλουν ένα τέτοιο πλαίσιο να
0: νομίζω παίζει να είναι μαζί με το δημόσιο να έχουν του περισσότερου υπαλλήλου.
1: Παίζει.
0: Να σκεφτείς.
1: Ναι, δεν το ξέρω, αλλά
0: έτσι. Εμάς ένας κριτικός που ήταν εδώ πάνω έγινε μας στους Express.
1: Άλλαξε και όνομα.
0: Το είδα. Η ταμπέλα δεν έχει αλλάξει ακόμα. Κρατικό δεύτερο. Αλλά στο πλάι λέει μας στους Express.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα. Φαντάζομαι ότι. Τέλος πάντων, πάμε.
0: Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης και επιστρέφουμε με ένα daily

0: σε αυτήν την ιδέα στην Απανδή που είδαμε και το βίντεο με την Νατάσα Θεοδωρίδου και τον Αντωνίρε μου.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, θα σε πάω. Daily Couscous στο Facebook, Daily κατ' ο Παύλο Κούσκο, το Παύλο Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα σε πάω. Θα σε πάω. Ημερομηνία ψάχνω να βρω.
1: Πήγαινε.
0: Και όπου θέλει ταξιδιού. 2001.
1: Οκ.
0: Okay. Εδώ δίπλα. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Κυριάκος Παπαδόπουλος με τον Ηλία Φιλίππου. Γυναίκα η καλλιτέχνηδα.
1: Μάλιστα.
0: Γύρισες ξανά. Σαν να μην είχες φύγει. Το έμαθες καλά. Το ίδιο το παιχνίδι. Όμως είμαι αλλού τώρα πια. Γύρισες ξανά. Με κλάμα και συγγνώμη. Το είδες ξαφνικά. Το πάθος να φουντώνει. Φεύγω όσο μπορώ μακριά.
1: Ούτε να το σκέφτεσαι πως θα ξαναγύρει. Ούτε να το σκέφτεσαι που είσαι γύρι. Ούτε ζεστή ούτε κρύο. Δεν νιώθω τον για τα ψευτοκλάματα σου που πλήρωσα κρύφ. Ούτε να το σκέφτεσαι. Παίξινα.
0: Παίξινα. Δεν το ξέρεις.
1: Εντάξει. Τι κομματάρα είναι αυτή.
0: Ε.

0: Κουσκούς είναι στην παρέα
1: εδώ
0: σου.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας από τις δικές σας καλοκαιρινές διακοπές, από τις δικές σας καλοκαιρινές περιπέτειες. Που να σας πω εγώ την αλήθεια, μου άκουσα ότι φετινό. Αυτό, τουλάχιστον εδώ με τον Παναγιώτη που καθόμαστε και τα συζητάμε, κάπου κοινούς πλανήτες πρέπει να έχουμε. Γιατί έλεγε τον Αύγουστο θα περάσετε μαγικά, θα κάνετε αυτό. Και γυρίζουμε τον Παναγιώτη και κοιτιόμαστε. Κοιτάει ο ένας τον άλλον, ο άλλος τον άλλον. Οκ.
0: Έχουμε ακόμα τρεις μέρες για να δούμε.
1: Ναι,
0: και...
1: κάποιος πλανήτης δεν.
0: Έχεις φίλους που ας πούμε είναι άλλοι άνθρωποι στις διακοπές από ότι είναι στην καθημερινότητά τους?
1: Ναι, καλέ. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το έζησες αυτό?
1: Κοίτα, δεν το έζησα γιατί τους ξέρω.
0: Οπότε ήξερες τι σε περιμένει.
1: Ήξερα τι με περιμένει. Δεν είχα ξαναπάει. Να σου πω την αλήθεια, με την κουμπάρα μου, τον άντρα της, τον αδερφό της, τη γυναίκα του. Δεν είχαμε ξαναπάει μαζί. Απλά τους ξέρω πολύ καλά γιατί είναι σαν οικογένεια για μένα. Οπότε κάπως ήξερα πώς θα αντιδράσουν, ας πούμε. Αλλά ναι, έχω. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν παλεύονται, ας πούμε, για ταξίδι. Για κανέναν λόγο. Μπορεί να τους αγαπάς, να τους λατρεύεις τη ζωή σου.
0: Ναι.
1: Αλλά για ταξίδι
0: δεν
1: λες.
0: Ναι. Έχω τέτοια παραδείγματα.
1: Ναι,
0: δηλαδή, που ξέρεις τι, εγώ στις διακοπές και στα ταξίδια γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να χαλαρώσω.
1: Ναι, κι εγώ.
0: Άμα είναι να έχω τη μαμά μου μαζί ή τον μπαμπά μου, να μου λένε τι θα κάνω και όλο αυτό. Όχι, φίλε, δεν θέλω.
1: Κι εγώ δεν θέλω.
0: Δεν σου λέω ότι έχουμε ένα πρόγραμμα, παιδί μου, okay, να το ακολουθήσουμε. Αλλά ρε φίλε, όχι με ένα.

0: Μπράβο 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναξη μαθημάτων, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου.
3: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα.

0: με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.
3: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό κουζίνη στην παρέα σου. Η Λένε Williams είναι απέναντι.
1: Παναγιώτη, μα κάθεται και εδώ στην παρέα μου. Στέλνετε και τα μηνύματά σα. Εδώ ο κόσμο σου λέει χωρίζει τι διακοπέ. Φίλοι τσακώνονται.
0: Ποιο χωρίζει.
1: Μετά χωρί. Αστείευεσαι. Ζευγάρια δεν χωρίζουν στι διακοπέ.
0: Κανένα.
1: Κανένα. Ούτε που την χάνει να μείνουν λίγο μόνο του στην πραγματικότητα και στην πράξη και στην ουσία και αντιλαμβάνονται πόσο πολύ έχουν χάσει ο ένα τον άλλον εν τέλει. Γιατί δουλεύουν πριν το βράδυ, οπότε σου λέει άξι.
0: Εντάξει, ξέρει τι παρατήρησα εγώ τώρα. Δεν ξέρω αν και εσεί θα το θυμηθείτε με αυτό. Έχω φτάσει στο σημείο να με χαλαρώνει το να είμαι στο κινητό και να χαζεύω TikTok. Χαζεύω τώρα κάτι άλλε AI σειρέ, κάτι τέτοια.
1: Καλά, αυτό έχω.
0: Κατάσταση είναι κάτι τέτοιο. Παιδιά, έλειωνα.
1: Δεν έχω πέσει θύμα τέτοιο ακόμα. Βλέπω που το λέγανε στο TikTok και μετά
0: λέει... Όχι, έλειωνα, έλειωνα.
1: Ναι.
0: Και το χειρότερο είναι ότι από ένα σημείο και μετά σε βάζει ή να πληρώσει για να
1: μιλήσει. Αυτό δεν θέλω.
0: Ή να βλέπει διαφημίσει. Είδα ό,τι διαφήμιση κυκλοφορεί. Ό,τι διαφήμιση κυκλοφορεί την έχω δει.
1: Όχι,
0: λογαριασμό, Κατερίνα Λιόγη.

0: Και όλο θα. Αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά. Σας έλεγα για τις AI σειρές που βλέπω και σας έλεγα
1: θύμα.
0: Ότι βλέπω πάρα πολύ.
1: Δεν είμαι θύμα.
0: Θύμα του χρόνου. Δηλαδή, πραγματικά είχα βαρεθεί να βλέπω ένα λεπτό διαφήμιση για να βλέπω 40 δευτερόλεπτα επεισόδιο. Ένα λεπτό διαφήμιση, 40. Αφού φτιάξα.
1: Αλλά πρέπει να πληρώσει.
0: Ναι. Φτιάξα σε ένα σημείο και έβλεπα 10 διαφημίσεις στη σειρά για να δω 10 επεισόδια στη σειρά.
1: Επειδή ο χρόνος είναι χρήμα, Παναγιώτη, μου καλύτερα να πλήρωνες λοιπόν για να μην.
0: Όχι. Δεν ήθελα. Έλεγα ότι δεν θα πέσω θύμα. Δεν θα σα το κάνω το χατήρι.
1: Όχι.
0: Αλλά εντάξει, τι να πεις, σπάστε τα αυτή.

0: πες μου τι σου χρωστάω, τα λέει η Ελκοκίνου.
1: Πάρτα και πάρε.
0: Τι ωραίο που πήγε σε αυτό το φεστιβάλ των Ήμπειρου που είχε 10.000 κόσμο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Στο εξωτερικό, στα Βαλκάνια που πήγε.
1: Στα Βαλκάνια, όντω, είχε δίκιο.
0: Το είδα τις οθόνες, είδα όλα αυτά και μου λέει Βουλγαρία αυτό. Και αυτό το διοργανώνει ένας influencer.
1: Άντερε.
0: Ο οποίος είναι βαθύπρωτος εκεί και τον παρακαλάγαν όλοι για να μπουν χορηγοί. Μεγάλα πράγματα.
1: Άντερε.
0: Εσύ που δεν θες να αποστάρεις μια φωτογραφία σου, να γίνεις influencer, πας και σου δούμε όλοι. Τίποτα. Τίποτα. Τέλος πάντων. Εμείς Δευτέρα θα είμαστε εδώ, ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συχνότητα, παρέα σου. Να τα λέμε αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Τι
1: μέχρι τότε μπορεί να έχω γίνει και εγώ influencer.
0: Ναι. Το παλεύαμε πόσο καιρό.
1: Ναι.
0: Κατάσταση είναι δύσκολη. Λοιπόν, σας αφήνουμε, αλλά Δευτέρα είμαστε πίσω.
1: Bye.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μη μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950 25798.
0: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναξη μαθημάτων, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου.
3: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος στο σχολείο σου

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια. Καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
2: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Μπράβο 89,6 bravofm.gr.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26950-25-798.
9: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
10: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
9: Στη σόγια.
10: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
9: Εγώ θέλω.
10: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
9: Χωρίς πίτα.
10: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
11: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
0: Μπράβο. 89,6. Τα καλύτερα τώρα.
1: Ο Νίκος Μάρκογλου μιξάρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

Μπράβο, 89,6. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος στο σχολείο σου ανοίγει.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκτόσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
2: Ο Νίκος Μάρκογλου μιξάρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
3: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
2: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Κοίτα πώς το χτυπάει!
5: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash!
4: Αμερικανιά κέτσι!
5: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
4: Smash Crunch! Smunch!
5: Ναι, Smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
4: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
5: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
6: What is happening to me?
7: Did you miss me, Spidey?
8: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Ο Νίκος Μάρκογλου μιξάρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Όλες οι σκέψεις στο μυαλό.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.
3: Νίκος Μάρκογλου in the mix.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-0-48-882.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
0: Bravo FM.gr.

σαν οι σκιές, σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Κρατάω 4 ομήρους. Θα μ' αφήσουν να φύγω.
2: Ξεπέρασε ήδη τα 100.000 εισιτήρια και συνεχίζει για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Η τελευταία κλίση.
3: Μίλησα για χειροβομβίδα.
4: Αναφέρετε τα πάντα σε μένα.
2: Με τη μεγάλη ερμηνεία του Ορφέα Αυγουστίδη στο ρόλο του Σωρίν Ματέη και δίπλα του Ρένια Λουιζίδου, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαράς, Ερίκος Λίτσης, Δημήτρης Λάλος.
5: Να γίνει έφοδος άμεσα.
4: Μα ο αρχηγός είπε ότι δεν ενδιαφέρει τύπο αρχηγός.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος μες στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω.

0: 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια. Καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας Εκκλησίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
0: Μπράβο, 89,6.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6. Παίζει Μπράβο.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: What is happening to me?
6: Did you miss me, Spidey?
7: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.

Μπράβο. 89,6. Μπράβο. 89,6.

Να σου πω, τι θα γίνει επιτέλους? Θα σταματήσεις να μου λείπεις? Θα βγεις από το μυαλό μου? Κάνε κάτι, έλα κοντά μου. Έλα να σβήσεις τη φωτιά μου.

0: 89,6.
1: Κρατάω 4 ομήρους. Θα με αφήσουν να φύγω.
2: Ξεπέρασε ήδη τα 100.000 εισιτήρια και συνεχίζει για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Η τελευταία κλίση.
3: Μίλησε για χειροβομβίδα.
4: Αναφέρετε τα πάντα σε μένα.
2: Με τη μεγάλη ερμηνεία του Ορφέα Αυγουστίδη στο ρόλο του Σωρίν Ματέη και δίπλα του Ρένια Λουιζίδου, Μαρία Ναυκλιώτου, Νίκος Ψαράς, Ερίκος Λίτσης, Δημήτρης Λάλος.
5: Να γίνει έφοδος άμεσα.
4: Μα ο αρχηγός είπε δεν ενδιαφέρει τύπο αρχηγός.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Είμαι αυτός που είμαι και ξέρω ποιος είμαι. Αλλά αν δεν ήμουν αυτός που είμαι, ποιος θα ήθελες να είμαι?
1: Ξέρω εγώ, η Κοντέσα Βαλέρενα.

0: 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το

0: www.radiomeri.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.